0: σαν δε βαϊτό, αλλά μαρέμιε εμία αρμάω.
1: Έλε, έλε.
0: Δε εμικό ορασομάω.